Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor. Θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: Στη Ρόδο, ένας διαρρήκτης μπήκε σε κατάστημα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, έσπασε την τζαμάρια και πήγε κατευθείαν στην ταμιακή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ όλα καλά, σωστά.
1: Ωραία.
0: Μόνο που μπήκε μέσα με σαντουιτσάκι στο χέρι,
1: ναι.
0: Γιατί πεινούσε, τον είχε κόψει η Λόρδα.
2: Ναι. Έτσι πιντάνει μόνο ελληνικό.
0: Ναι, και δεν το άφηνε με τίποτα. Πήρε κέρματα και χαρτονομίσματα, αλλά όταν βγήκε, είχε πάρει μαζί του μόνο τα κέρματα.
1: Τα χαρτονομίσματα τα είχε αφήσει μέσα.
0: Ναι, βγαίνει έξω, ας κάτσω έξω να ανάψω ένα τσιγαράκι.
1: Ναι, να το σκεφτεί.
0: Ναι, έκανε το διαλυματάκι του γιατί ήταν πολύ βαρύ όλο αυτό που έκανε. Και όταν κατάλαβε ότι ξέχασε τα χαρτονομίσματα, ξαναμπήκε μέσα, τα πήρε, τα μέτρησε ένα-ένα κανονικά, δεν βιαζόταν καθόλου. Δεν
1: όταν παίρνει λεφτά στα χέρια σου, πρέπει πάντα να τα κοιτά, να τα μετρά.
0: Μην τον κλέψουνε.
1: Ναι.
0: Στο τέλο έφυγε με τα λεφτά και άφησε πίσω το σαντουιτσάκι.
2: Εγώ
0: σα λέω, θα γυρίσει πίσω να το πάρει, περιμένετε.
3: Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Η καρδιά της pop μουσικής.
9: Good morning.

0: Το Taste Atlas έβγαλε τη λίστα με τις 50 καλύτερες σούπες στον κόσμο και μέσα μπήκε και μία ελληνική.
1: Ποια?
0: Τα γιουβαρλάκια.
1: Χειροκρότημα. Μπράβο!
0: Μας έδωσαν βαθμολογία 4,3 στα 5 και βρεθήκαμε στην 40η θέση παγκοσμίως. Εγώ θεωρώ ότι αδικηθήκαμε.
2: Στο 40, καλά 40 να τους πεις τους ξένους εκεί στο Taste.
1: Αυτό ήταν που βγήκαμε πάνω.
3: Ποιες είναι αγαπημένες τα σούπες?
4: Εμένα, παιδιά, είναι ο πατσάς.
0: Ποδαράκια, κεφάλι.
2: Κοίταξε, τρώω και ποδαράκι, τρώω και κυλίτσα, τρώω και κεφάλι.
1: Όσοι τώρα ανοίξατε, παιδιά,
2: μπορεί να ξεράσετε παραδίπλα.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για σούπες, ποδαράκια και τέτοια.
2: Ο κανίβαλος.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το βραστό, αλλά χωρίς κομμάτια κρέας μέσα. Με το ζωμό του το.
2: Τι βραστό είναι?
1: Νερό βράζεις απλά.
2: Νερό βραστό.
1: Μ' αρέσει το ζεστό το νερό. Και εγώ τρώω κοτόσουπα, όσουπα.
2: Κοτόσουπα.
1: Χωρίς την κότα.
2: Χωρίς την κότα.
1: Α, ξέρω κι εγώ. Μα τρελάνει.
5: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr κάθετο

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θα μιλήσουμε για τα fun facts της καρδιάς. Η καρδιά χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα. Δηλαδή δουλεύει 24 στις 7 χωρίς ρεπό, Σαββατοκύριακα και άδειες.
2: Ναι, γιατί όταν παίρνει ρεπό η καρδιά, έρχονται και σε παίρνουν 4 συνήθως, τέλειο.
1: Δεν χτυπούν όλες οι καρδιές με τον ίδιο ρυθμό.
3: Η δικιά μου πεταρίζει συνέχεια.
1: Τα πολύ μικρά ζώα μπορούν να έχουν εξαιρετικά γρήγορους παλμούς, ενώ σε τεράστια ζώα όπως οι φάλαινες, ο ρυθμός μπορεί να πέφτει εντυπωσιακά χαμηλά.
2: Έχω βραδικαρδία, όντως.
1: Έλα μου. Εσενικάω βασικά, γιατί εγώ είχα κάνει χείριση ανοιχτή καρδιά μόλι γεννήθηκα.
2: Τι?
1: Ναι.
3: Προβληματικό είσαι, παιδί μου, από τη γέννηση. Τι μόλι γεννήθηκε.
2: Τι είχε η καρδιά σου, καρδιά μου, για πε μου.
1: Κάτι τρύπε μου, ρωτά, τι κλείσανε.
2: Φου it.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-5599-99.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

δύναμη. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αλμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Η αίσθηση που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Oktoberfest στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Παλμός 96,5.

0: How to save a life. Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε κι εσείς. Είναι το πρωινό με Παλμό, είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Vivian Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: πρωινό με Παλμό.
0: Γιατί άμα δεν το πούμε όλοι μαζί δεν μετράει.
2: Και αν δεν κάψεις τα μικρόφωνα, έτσι, τα αυτιά των ακροατών.
0: Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που είναι συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Μην ξεχνάτε, το Viber είναι στη διάθεση από αυτή την ώρα για τα μηνύματα, τις καλημέρες, τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69-31-965-965. Θα σας χρειαστεί βέβαια, γιατί έχουμε και ταξιδιωτικό διαγωνισμό στην πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Τι άλλο έχουμε?
2: Έχουμε πολλά πράγματα. Ποια ελληνική πόλη μπήκε στην πεντάδα με τις πιο χαρούμενες πόλεις του κόσμου για διακοπές και μάλιστα σε μία κατηγορία τους πέρασε και όλους.
0: Έλα ρε.
2: Σε λίγο θα το δούμε.
3: Okay. Πριν πεις ότι δεν πάει άλλο η ζωή μου, κοίτα πρώτα τι ώρα είναι, γιατί η διάθεσή μας έχει και αυτή ωράριο.
2: Οκ.
0: Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8 και σε πολύ λίγο θα γυρίσουμε και να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Να πάρουμε και την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Τετάρτη. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Ed Sheeran και Bad Habits. Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Καλημέρα.

0: Teddy Swims και Bad Dreams στο Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Να άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 έως τις 5 οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, εάν μετακινήσετε με το μετρό, να έχετε το νου σας, 1 με 5 έχουμε στάση εργασίας. Μιλήσαμε για το μετρό. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω έχουμε αρκετό κόσμο, χαμηλές ταχύτητες στο περιφερειακό, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις. Ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλή εικόνα από τη Βασιλίση Σόλγας. Λίγος περισσότερος κόσμος στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου. Καλά τα νέα για τους φίλους που κινούνται σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, αναμένονται για σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου και η ανώτατη θα φτάσει στους 26.
2: Πάρα πολύ ωραία. Η Πράσινη Ολλάδη, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχητευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινη Ολλάδη είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου.
0: Τελικά η ευτυχία έχει ωράριο. Έρευνα βρήκε πότε μέσα στη μέρα είμαστε στα καλύτερά μας και πότε πιάνουμε πάτο ψυχολογικά. Αν θέλετε να μάθετε κι εσείς, μείνετε στην παρέα. Τώρα πάμε για Αναστέζια, I'm out of love. Στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που ο εγκέφαλός μας τα βλέπει όλα λίγο μαύρα. Και μάλλον δεν είναι η ώρα που φαντάζεσαι. Παλμός 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Στην παρέα είναι και η Σοφία από την επαρχία. Είναι και ο Δημοσθένης. Είναι και ο Λάζαρος. Είναι και ο φίλος Σπύρος. Είμαι ο Κωστής και μαζί με τον Στέλιο και την Βίβιαν σου κρατάμε και σήμερα συντροφιά. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και τι συζητούσαμε, Βίβιαν?
1: Λέγαμε ότι κάποιες φορές λέμε σήμερα η ζωή μου θα πάει χάλια. Όμως πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τι ώρα είναι. Ερευνητές του University College του Λονδίνου ανέλησαν δεδομένα από περισσότερους από 49.000 ανθρώπους και βρήκαν ότι η διάθεσή μας ακολουθεί ένα αρκετά συγκεκριμένο μοτίβο μέσα στην ημέρα. Και ποια είναι η καλύτερη ώρα? Το πρωί, λένε οι έρευνες. Όταν ξυπνάμε, φαίνεται ότι βρισκόμαστε στα καλύτερά μας, ψυχολογικά με μεγαλύτερη ευεξία και γενικά πιο θετική διάθεση.
0: Ναι, Στέλιο.
1: Διαφωνήσει τώρα.
2: Όχι.
0: Ναι ή όχι.
2: Έτσι είναι.
0: Το πρωί,
2: πάντα το πρωί.
0: Για πες.
1: Λέει όμως ότι όσο περνάει η μέρα, αρχίζει η κατηφόρα. Το χαμηλότερο σημείο έρχεται γύρω στα μεσάνυχτα, όταν σύμφωνα με τη μελέτη, τείνουμε να αισθανόμαστε χειρότερα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ένας λόγος μπορεί να είναι το βιολογικό μας ρολόι και οι ορμονικές μεταβολές μέσα στο 24ωρο.
0: Ναι, αυτά τα ορμονικά τώρα.
1: Ναι, έχεις και πολλά τέτοια.
2: Ναι, γι' αυτό σου συμβαίνει, Κωστία, σου συμβαίνει.
1: Οπότε, αν στις 12 η ώρα το βράδυ σκεφτόμαστε θα τα παρατήσω όλα, θα φύγω, θα πάω να ζήσω σε ένα νησί,
0: ναι,
1: εκείνη την ώρα πρέπει να κοιμηθούμε και να ξανασυζητήσουμε το πρωί.
2: Αυτό να κάνεις.
0: Αυτό να κάνεις και αυτό είναι το σωστό.
2: Βίβιαν, μου στο συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Το έχουν πει και 36 ειδικοί.
0: Λοιπόν, η Βίβιαν σε πολύ λίγο έχει για εσάς αστρολογικές προβλέψεις. Εσείς θέλουμε να έχετε τα αυτιά σας εδώ στον Παλμό. Γιατί σε πολύ λίγο θα ακούσετε και το ηχητικό για το φτιάξε βαλίτσα. Τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δεν χάνετε με τίποτα. Οπότε μείνετε εδώ. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Παλμός 96,5.

0: Τσάτι, Take Me There στο Παλμό 96,5 και ο Παλμός σας ταξιδεύει και σας πηγαίνει για 4 ημέρες Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μην καλείτε άλλο στη τηλεφωνική γραμμή στο 2310-508-950. Λίγο μετά τις 12.30 σας περιμένει το επόμενο ραντεβού με το Φτιάξε Βαλίτσα. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Και έχουμε καλή ροή στον περιφερειακό, αρκετά αυτοκίνητα στην Αγνώσου Στρατιώτη, στην Πολύχνη και στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη με αρκετό κόσμο. Αρκετά καλά εμφανίζεται η κίνηση αυτήν την ώρα στη Βασιλίση Σόλγας. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή στην Εγνατία. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται για σήμερα. 18 βαθμοί Κελσίου τώρα είναι η θερμοκρασία και θα φτάσει ανώτατη στους 26.
0: Ήρθε η ώρα για να δούμε τι γίνεται στον ουρανό και συγκεκριμένα με τα άστρα και η Vivian που είναι ειδική έρχεται να μας πει τι.
2: Λοιπόν, για τους κρύους, ναι, ευκαιρία σε περιμένει στα επαγγελματικά, ενώ ένα έντονο φλερτ ανθίζει. Για τους Σταύρους τώρα, σταθερότητα έχουμε επίσης στα επαγγελματικά και θα υπάρξει και μια νέα προσέγγιση από κάποιον στο κοντινό σου περιβάλλον στα αισθηματικά σου. Δίδυμοι, τώρα η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική στη δουλειά αυτές τις μέρες. Μην γίνουν παρεξηγήσεις. Ενώ θα σου έρθει ένα μικρό μηνυματάκι το οποίο δεν περιμένεις εκεί για την ερωτική σου εξέλιξη, ας πούμε.
1: Μακάρι να μην είσαι παντρεμένος.
2: Αυτό. Καρκίνος. Υπομονή να έχετε λίγο στις δουλειές σας. Λίγο κάποια πράγματα πάνε πίσω, αλλά δεν πειράζει. Γιατί έχετε συναισθηματική εξέλιξη. Κάτι νέο προκύπτει στον ορίζοντα. Για τους λέοντες τώρα, αναγνώριση μέσα στη δουλειά. Ενώ μια νέα έλξη ξεκινάει, κάτι καινούριο είναι και για σένα. Για τους Παρθένους, τακτοποίηση στα οικονομικά, τακτοποίηση και στην εργασία, ενώ πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στα αισθηματικά. Ζυγή τώρα, νέα συνεργασία είναι στον ορίζοντα για την επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ κίνηση από άτομο στο κοντινό σου περιβάλλον για τα προσωπικά σου έρχεται. Η Σκορπιέ τώρα, παρασκηνιακή εξέλιξη στη δουλειά. Υπάρχει και ένα μαναφούκι, φρόντισε να το ξεδιαλύνεις. Ενώ δυνατή χημεία και σωστή η σχέση σου φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή. Για το Ξώτες τώρα, μια νέα ιδέα θα σου δώσει ευκαιρία για νέα χρήματα, ενώ ένα νέο φλερτ επίσης καραδοκεί. Εγώ και τώρα, πρόοδο στην εργασία, λογικά έρχεται κάποια προαγωγή ή κάτι τέτοιο. Και για τα προσωπικά σου, οι πράξεις μετράνε περισσότερο από τα λόγια, αυτό να θυμάσαι. Υδροχόοι τώρα, αλλαγή υπάρχει στα επαγγελματικά και ένα απρόσμενο μήνυμα στα αισθηματικά. Πάρ το όπως θέλεις τώρα εσύ αυτό. Για τους ιχθύες, νέα ευκαιρία επαγγελματική, ενώ υπάρχει μία επαναπροσέγγιση από το παρελθόν σου.
0: Wow. Αν σου έλεγα ότι μία ελληνική πόλη είναι η τέταρτη πιο χαρούμενη στον κόσμο για να κάνεις διακοπές, ποια θα έλεγες? Περιμένουμε να μας πείτε εσείς στο Vibe να κάνετε δικιά σας μαντευσιά στο 6931-965-965. Εμείς θα σας πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα θα σας ταξιδέψουμε μέχρι την Αβάνα παρέα με την Καμίλα Καμπέγιο και Jack Thug στον Παλμό 96,5.

0: Δεν ξέρω αν φτιάχνει τη διάθεση σας ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάντως, εμάς η δικιά μας διάθεση φτιάχνεται κάθε φορά που βλέπουμε τον Στέλιο εδώ τον Παναγόπουλο να τραγουδά και να χορεύει στους ήχους του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ξέρεις τι παρατήρησα όμως.
0: Τι?
1: Ότι αν είχα εγώ τη φέτα τώρα που τραγουδούσε, σαν

0: Όμως, το καλύτερο όμως είναι αλλού.
1: Πού?
0: Η Αθήνα πήρε την πρώτη θέση από όλους τους προορισμούς στο περπάτημα. Δηλαδή, σημαίνει ότι η Αθήνα είναι η καλύτερη πόλη για να την περπατήσεις με τα πόδια.
2: Εννοείται με τα πόδια, γιατί με το μάξι δεν τζουλάει η κατάσταση.
1: Έτσι, στην Αθήνα, παιδιά, πας διακοπές, προσγειώνεσαι Δευτέρα, ναι. Φτάνεις ξενοδοχείο. Άμα πάρεις αμάξι, φτάνεις ξενοδοχείο την Τρίτη και πας για φαγητά και Παρασκευή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν βγαίνει αλλιώς το πρόγραμμα.
0: Πώς πέρασε στην Αθήνα, μια χαρά. Προσπαθούσα να τη διασχίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς. Σε πολύ λίγο, τι κάνεις όταν σου δίνουν να υπογράψεις μια τσάντα που κοστίζει όσο ένα αυτοκίνητο? Η Kim Kardashian πάντως πήρε ένα μαρκαδόρο. Θα μάθουμε σε λίγο τι έχει γίνει. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Olivia Dean και So Easy του Fall in Love στο Palmo 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: μια υπογραφή της Kim Kardashian μπορεί να ανεβάσει την αξία ενός αντικειμένου. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα όταν το αντικείμενο είναι ήδη μια πανάκριβη Birkin. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Vivian Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό πρωινό με Παλμό. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί. Και Vivian, για ξετύλιξε την ιστορία.
1: Ο Στέλιος θα μας την ξετύλιξει πρώτα.
0: Έλα, Στέλιο.
2: Πάω εγώ να φωνάξω το Στέλιο. Λοιπόν, πόσα λεφτά πρέπει να κοστίζει μια τσάντα για να πεις όχι, εδώ πάνω δεν γράφει κανείς με μαρκαδόρο? Γιατί η Kim Kardashian βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρό δίλημα όταν θαυμαστής της ζήτησε αυτόγραφο πάνω σε μια Hermes Birkin αξίας περίπου 45.000 δολαρίων.
0: Τι!
2: Ναι, ναι. Η Kim πήρε το μαρκαδόρο, αλλά πριν υπογράψει, φάνηκε να το σκέφτεται και σχολίασε ότι όλο αυτό της φαίνεται σχεδόν βλάσφημο.
0: Σχεδόν? Ναι. Βλάσφημο είναι, Στέλιο.
1: Είναι, και είναι. Μετά...
2: Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Και μεταξύ μας την καταλαβαίνω, μιας και έχετε αυτή την αντίδραση. Τελικά όμως υπέγραψε πάνω στην τσάντα. Δεν το ήθηκε. Και το στιγμιότυπο έγινε viral. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό ερώτημα. Με την υπογραφή της Kim Kardashian, αυτή η Birkin αξίζει περισσότερο ή λιγότερο?
0: Έλα μου ντε.
1: Έτσι κι αλλιώς το resale market που λέμε εμείς.
2: Είναι 45 χιλιάρικα.
1: Αυτή η τσάντα από μόνη της και χωρίς την υπογραφή, εξωτερικά άμα την πουλούσε, όχι από το κατάστημα άμα την έπαιρνε, θα έκανε 100 με 200 χιλιάρικα. Είναι πολύ πιο ακριβές έξω.
0: Τι λες, παιδί μου, τι είναι αυτή, από τι είναι αυτές?
2: Περίμενε, την παίρνω εγώ από το κατάστημα 45 χιλιάρικα, αλλά άμα μου τη ζητήσει, είναι 100.
1: Ναι.
2: Και γιατί δεν το κάνω εγώ με τα πωλήσεις τώρα?
1: Οι περισσότεροι που παίρνουν, τις κάνουν έτσι με τα πωλήσεις, να ξέρεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επένδυση όλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή.
0: Από τι είναι φτιαγμένες, παιδί μου, αυτές τις τσάντες?
1: Είτε από κροκόδιλο, είτε από στρουθοκάμιλο, είτε από αλιγάτορα. Έχει διάφορα.
0: Βίβιαν, βλέπω, ξέρεις πάρα πολλά έχεις.
1: Όχι, δεν έχω, αλλά θέλω.
0: Θέλεις.
2: Παραγγέλνω τώρα.
0: Έλα, λοιπόν, Στέλιο, κάνε μια παραγγελία στο κορίτσι.
2: Πώς πίνεις τον καφέ σου, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η τσέπη μου.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος και τη σημερινή εκπομπή που έχει τίτλο Πρωινό με Παλμό. Εσείς φυσικά μένετε εδώ.
3: Μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής. Πρωινό με Παλμό! Ο Στέλιος αργοπεθαίνει ακόμα. Δεν έχει ξυπνήσει.
1: Μου επιτρέπετε γιατί δεν θα βγάλω το on.
0: Για πες. Πάρε φίλε, μας κρύωσες, μας
1: κρύωσες.
0: Πού είσαστε εσείς, επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6931-965-965. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Χρυσάνθη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, να στείλω και στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στο μικρό Νικόλα που σήμερα δεν πήγε στο σχολείο και είναι αρρωστούλη στο σπίτι.
1: Περαστικούλια. Όλα θα περάσουν.
0: Τι έχουμε για αυτή τη δεύτερη ώρα.
1: Τρως έξω μόνο σου. Μπορεί να νομίζεις ότι είσαι εξαίρεση, αλλά μια νέα τάση δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Και μάλιστα, όσοι κάθονται μόνοι στο τραπέζι, κάνουν κάτι που λατρεύουν τα εστιατόρια. Σε λίγο θα δούμε τι.
2: Υπάρχει ένα φαρμακείο στην Ιταλία που λες τι σε απασχολεί και σου δίνουν συνταγή. Μόνο που αντί για φάρμακο, σε θεραπεύουν με κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Τι, σφαλιαρά.
2: Θα σου πω μετά.
1: Okay.
0: Μην ξεχνάτε, στο δεύτερο μέρος παίζουμε κοντά είσαι και σήμερα διεκδικείτε ένα υπερτουμπανιασμένο gift box από την αγαπημένη Aeolia Cosmetics αξίας 165 ευρώ. Φτάνει να δηλώσετε συμμετοχή και να παίξετε μαζί μας κοντά είσαι. Σε πολύ λίγο μαθαίνουμε τι γίνεται με την κίνηση, τους δρόμους και την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα, One Republic και Counting Stars.

0: Bruno Mars και Adas Might στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 16 λεπτά μετά τις 9. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε στάση εργασίας στο μετρό από τη 1 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Καλή εικόνα από τον περιφερειακό, λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα, καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, ομαλή ροή σε Βασιλής Όλες και Κωνσταντίνου Καραμαλή, μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καλά τα νέα για τους φίλους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία, μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή, καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας νεφελώδης, λίγες νεφώσεις, αλλά κατά διαστήματα θα είναι και πυκνότερες, στους 19 βαθμούς τώρα η θερμοκρασία και θα ανέβει ανώτατη στους 26.
2: Μην ξεχνάς ότι λίγο μετά τις 9.30 μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι. Θα παίξουμε κοντά σε 5 ερωτήσεις και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αν πλησιάσεις πιο κοντά στη σωστή απάντηση από ότι εγώ και ο Στέλιος. Εσύ πόσο κοντά είσαι? Δήλωσε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τις λέξεις κοντά είσαι και μπες και εσύ στο παιχνίδι.
1: Το τραπέζι για έναν δεν είναι πια ούτε περίεργο ούτε σπάνιο. Σε λίγο θα δούμε γιατί όλο και περισσότεροι βγαίνουν μόνοι για φαγητό και γιατί τελικά μπορεί να το απολαμβάνουν περισσότερο από μια ολόκληρη παρέα.

0: Σία και Flame στο Παλμό 96,5. Και λίγο φλέμα από τον Στέλιο τον Παναγόπουλο. Έλεος ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι. Το κάνει.
0: Δεν μπορώ να σηκώσω το μικρόφωνο.
1: Η κοπέλα
0: θα βήξει ή θα. Άντε να μην το πω.
1: Μα η κοπέλα τραγουδάει ακόμα.
0: Ρε σε παρακαλώ, μωρέ και εσύ τώρα. Ένα τραπέζι για έναν παρακαλώ. Κάποτε το έλεγε και νιώθει ότι σε κοιτάζει όλο το μαγαζί. Τώρα όμω είναι τρέν. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Vivian Τσακμίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα στη Χαρά, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στη Ξένια, καλημέρα στην Ένα, καλημέρα και σε σένα. Στέλιο,
1: έλα.
0: Περί τίνος πρόκειται.
1: Έχω αρρωστήσει, όχι πλάκα. Τρως έξω μόνος. Παλιά μπορεί να νιώθεις λίγο περίεργα, τώρα όχι μόνο δεν είσαι μόνος, αλλά φαίνεται ότι είσαι και πολύ καλός πελάτης. Το λεγόμενο solo dating ανεβαίνει πολύ, παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή, κόσμος που βγαίνει να φάει μόνος του, όχι επειδή δεν βρήκε παρέα, αλλά επειδή έτσι θέλει, έτσι αποφάσισε. Στην Ιαπωνία το ποσοστό όσων τρώνε έξω μόνοι τους έχει φτάσει στο 23% από το 18% που ήταν το 2018. Σας μπέρδεψα? Δεν με ενδιαφέρει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι κρατήσεις για ένα άτομο μέσω Open Table ανέβηκαν κατά 29% τα τελευταία δύο χρόνια. Και το πιο ωραίο, οι solo diners στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξοδεύουν κατά κεφαλήν 48% περισσότερο από τους υπόλοιπους πελάτες. Δηλαδή, ο εστιατόρας χαίρεται να βλέπει περισσότερο να έρχεται κάποιος μόνος του παρά με παρέα. Γιατί όμως δεν χρειάζεται να συμφωνείς με κανέναν, παιδιά, αν θα πάρεις δεύτερο κρασί, αν θα πάρεις δεύτερο γλυκό ή το ακριβότερο tasting menu. Οπότε το τραπέζι για έναν δεν είναι πια στενάχωρη φάση. Είναι θα φάω ό,τι θέλω, όσο θέλω και δεν θα μοιραστώ και ούτε μία πατάτα.
0: Μάλιστα.
2: Κώστη, πολύ σκεπτικό σε βλέπω εκεί.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν το μεσημέρι να σας καλέσω για φαγητό, αλλά τώρα με έπεισε ο Στέλιος και θα βγω μόνος.
1: Ναι.
0: Ναι. Είσαι πολύ πιστικός.
1: Και πας και μας βλέπεις τον καθένα μόνο του μέσα. Έτσι, στο εστιατόριο.

0: things that I've got.
1: Παλμός 96,5.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.

0: Μπύρε, μπύρε, όχι μπύρε.
1: Μπύρε, φέρε, μπύρε.
0: Καλημέρα, Παλμός 96,5. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής, μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Είναι η ώρα που στην παρέα παίζουμε κοντά είσαι. Ένας ακροατής, μια ακροάτρια παίζει στον αέρα. Οι υπόλοιποι είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, κάνετε τις δικές σας μαντευσιές. Και να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ότι κανένας από τους δύο, ναι, ούτε η Βίβιαν, ούτε ο Στέλιος, γνωρίζουν τη σωστή απάντηση.
1: Παιδιά, πράγμα, δεν το καταλαβαίνει κιόλα.
0: Οπότε, μην ακούτε τις δικές τους βλακιούλες σε εισαγωγικά και συμφωνείτε μαζί τους. Να λέτε διαφορετικά νούμερα.
2: Και να λέτε εισαγωγικά.
1: Ναι, έτσι. Τις δικές σας βλακίες.
0: Λοιπόν, κάναμε την κλήρωση και σήμερα παίζουμε κοντά. Είσαι με τη φίλη Θεοδώρα, μα δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά,
3: ναι,
1: σωστά.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Θεοδώρα, καλώς ήρθες στην παρέα.
3: Καλημέρα.
0: Όπως άκουσες και από τον αέρα, δεν χρειάζεται να λες τον ίδιο αριθμό με τα παιδιά, γιατί και αυτά δεν ξέρουν.
1: Ναι, καλά.
0: Θεοδώρα, από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Από τον Εύωσμο.
0: Από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε κοντά. Είσαι Θεοδώρα, είσαι οκ, okay, είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
0: Ωραία. Πρώτη ερώτηση, πόσα τραγούδια των ABBA ακούγονται στην κινηματογραφική ταινία Mamma Mia του 2008?
1: 7.
2: Εγώ θα πω 3.
0: Η Θεοδώρα 5. Τι θα πει?
3: 5.
0: 5 θα πει η Θεοδώρα. Η σωστή απάντηση είναι 18, παιδιά.
2: Τέλεια.
1: Okay.
0: Άρα ο πρώτος πόντος
1: σε μένα.
2: Το στέλνω.
0: Δεύτερη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πόσα εκατοστά είναι ένα τακούνι 4 ιντσών? Από τις σύντσες κάντε τα εκατοστά.
1: Ναι, τώρα καλά.
0: Έλα, πες ένα αριθμό, βρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: 4 σύντσες πόσα εκατοστά να είναι? Έλα, Στέλιο.
1: 2.
0: 2, εντάξει.
2: Α, όχι, εντάξει.
0: Έλα, Βίβια.
2: Εγώ θα πω 12.
0: Εσύ θα πεις 12. Η Θεοδώρα
3: εγώ
0: θα
3: 10.
0: Πει. Η Θεοδώρα θα πει 10. Πάμε να δούμε. 10 είναι η σωστή απάντηση.
1: Μπράβο
2: Θεοδώρα.
0: Πήρες και τον πρώτο πόντο. Τρίτη ερώτηση. Θέλω να μου πείτε πόσα κατοικημένα νησιά έχει περίπου η Ελλάδα.
1: Α, κατοικημένα, ε.
2: Κατοικημένα.
1: Ναι. Πάρα πολλά.
0: Πες ρε Στέλιο.
1: Δεν θα έχει καμιά...
0: Θα τον πει στον αριθμό ή θα με σκάσει?
1: 15 αριά, 20 αριά.
0: Με εκνευρίζω, Στέλιο, πάρα πολύ.
1: 20. 20.
0: Κλείδωσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ θα πω 600.
0: 600 θα πει εσύ. Ωραία. Έλα, Θεοδώρα μου, νομίζω
3: εγώ
0: ότι...
3: 30.
0: Εσύ θα πει 30. Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. 100, παιδιά, είναι η σωστή απάντηση.
2: Οπότε η Θεοδώρα παίρνει τον πόντο.
0: Και τον πόντο και τον kickbox από την Aeolia Cosmetics. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Θεοδώρα.
3: Ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που σε έχουμε στην παρέα. Να πεις και στις φίλες και στους φίλους να έρχονται να παίζουν τα παιχνίδια και να κερδίζουν τα δώρα. Θεοδώρα.
3: Ναι.
0: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Bye.
0: Για σας που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας κοντά είσαι, μην ξεχνάτε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής σας περιμένει το Βρέστη Μούφα με ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό. Και τώρα θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω και πάμε να συναντήσουμε τον Bob Sinclair και το Love Generation στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Και είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Βλέπω καθυστερήσεις στην Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπανδρέου, στην Άνοδο. Έχουμε καλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη και στον Περιφερειακό. Εξαιρετική εικόνα από Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγα. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στην Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα τη Εγνατία. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρό.
1: Νεφώσεις όπου κατά διαστήματα θα γίνονται πυκνότερες. 19 βαθμοί Κελσίου τώρα, με τους 26 βαθμούς να είναι η ανώτατη.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310-55-99-99.
1: Μπορεί να σε κλείδωσε έξω όμως γιατί χώρισες. Χώρισες, έχεις άγχος ή νιώθεις μοναξιά. Στη Φλωρεντία υπάρχει ένα φαρμακείο που αντί για χάπι σου δίνει κάτι άλλο.
0: Τι, θα το μάθουμε σε λίγο.

0: Τι έχετε για χωρισμό? Ένα βιβλίο πρωί και ένα βράδυ. Στη Φλωρεντία έκαναν το πιο παράξενο βιβλιοπωλείο που έχουμε δει. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Είμαι ο Κωστής και μαζί με το Στέλιο και τη Βίβιαν σου κρατάμε και σήμερα συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και τώρα έρχεται η Βίβιαν για να μας ταξιδέψει και να μας πάει στη γειτονική Ιταλία και συγκεκριμένα στη Φλωρεντία.
1: Λοιπόν, αν χώρισες ή έχεις άγχος ή νιώθεις μοναξιά, στη Φλωρεντία υπάρχει ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να σου δώσει βιβλίο αντί για φάρμακο. Λέγεται Piccola Farmacia Lateraria. Μπράβο. Δηλαδή μικρό λογοτεχνικό φαρμακείο και το δημιούργησε η Ιταλίδα συγγραφέας Έλενα Μολίνι. Μόνο που εδώ δεν υπάρχουν
0: Μολίνι.
1: Κάποια. Μολίνι, καλέ.
0: Μολίνι, μάλιστα. Ωραία επίθεση.
1: Μόνο που εδώ δεν υπάρχουν καθόλου κάποια. Υπάρχουν 8.000 βιβλία οργανωμένα και ανάλογα με αυτό που περνάς. Χωρισμός, μοναξιά, ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα ή απλώς ανάγκη για λίγη αισιοδοξία. Τα έχει όλο άμα ξέρεις. Και το καλύτερο, κάθε βιβλίο μπορεί να συνοδεύεται από χαρτάκι σαν τις οδηγίες ενός φαρμάκου. Με θεραπευτικές ιδιότητες, δοσολογία και μέχρι και τις παρενέργειες που μπορεί να σου δημιουργήσει το συγκεκριμένο βιβλίο.
0: Άκου.
1: Ουσιαστικά πας, λες, με παράτησε. Και αντί να σου πούν ο επόμενος που θα σου έλεγαν εδώ στην Ελλάδα, σου λένε πάρε αυτό δύο κεφάλαια πριν τον ύπνο και ξαναπέρνα σε μία εβδομάδα να δούμε πώς είσαι.
0: Έτσι ακριβώς, ωραίο αυτό. Πάρε το όσα παίρνει ο άνεμος να σε πάρει και να σε σηκώσει και σένα και τον προηγούμενο.
2: Οπα, οπα,
0: και να περιμένουμε και τον επόμενο.
2: Θέλω τίτλους βιβλίων.
0: Τίτλους βιβλίων.
2: Ναι, ναι,
0: ανάλογα
2: θέλω.
0: Με την περίσταση.
2: Ανάλογα με την περίσταση, ναι. Ναι.
0: Έχεις.
2: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, όταν χώρισες και έμεινες μόνος. Τρεις και ο Κούκος.
0: Τρεις και ο Κούκος, πολύ ωραίο.
2: Ωραίος τίτλος.
0: Άλλο.
2: Όταν περιμένεις μήνυμα από τον πρώην. Περιμένοντας τον Κοντό.
0: Ποιος είναι
2: αυτό? Το ξέρετε αυτό? Α, δεν ξέρετε το.
0: Είναι ο Κοντό εκεί.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά στην περίπτωση με τον Κοντό.
0: Σταμάτα, ρε.
2: Όταν σε κάνει ghosting.
0: Όταν σε κάνει ghosting.
2: Κάσπερ Λάβερ. And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: 6 λεπτά μετά τις 10 και δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Έχουμε ξυπνήσει όλοι. Τρίτη και τελευταία ώρα στο πρωινό με Παλμό. Αλλά έχουμε ακόμα πράγματα να πούμε, να γελάσουμε. Και φυσικά στις 10.30 παίζουμε Βρες τη Μούφα. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Τι έχουμε για αυτή την τρίτη ώρα?
2: Αν η γιαγιά σου σου λέει δεν μπορώ τώρα, παίζω Fortnite, μην την ενοχλήσεις γιατί μπορεί να κυνηγάει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Άντι γιαγιά.
3: Και εγώ τι να πω τώρα, ότι έρχομαι με τα παράξενά μου, αυτό είναι το πιο παράξενο.
0: Έτσι, έρχονται και τα παράξενα του Στέλιου και σε πολύ λίγο ερχόμαστε για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε Ριάννα και We Found.

0: στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. 17 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και παρέα σου με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβιαν Τσακπίνη. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Πρωινό με Παλμό. Καλή εικόνα σε περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Βασιλή Σόλγα, λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Μαλήρωη στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία. Καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στην Ερμού. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας με ορισμένες νεφώσεις και κατά διαστήματα πυκνότερες μέσα στην ημέρα. 19 βαθμοί τώρα η θερμοκρασία μας, στους 26 θα φτάσει ανώτατη μέσα στην ημέρα.
2: Και λίγο μετά τις 10.30 έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι. Βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες θα ακούσεις, οι δύο είναι αλήθεια. Μία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτήν πρέπει εσύ να ανακαλύψεις. Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τη λέξη μούφα και έρχεσαι και εσύ να παίξουμε.
1: Ενώ εγώ στη συνέχεια σας έχω και τα παραξενά μου. Θέλετε έτσι ένα τυράκι τώρα?
0: Βέβαια, δώσε μας λίγο.
1: Ένα εξάχρονο παιδί είδε κάτι να προεξέχει από το χώμα σε σχολική εκδρομή στην Νορβηγία. Ήταν σιδερένιο ξύφος των Βίκινγκ ηλικίας περίπου 1200 ετών. Τρελαίνομαι με ξύφη, γι' αυτό το είπα.
0: Και εμείς περιμένουμε
1: και
0: να
1: έχω και άλλα πολλά.
0: Υπόλοιπα παράξενά σου.

Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

0: όμορφα. Αν καταφέρεις να την ανακαλύψεις, στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη μούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.

0: Αχ, Παναγία.
1: Per sempre sì. Για σένα ναι, για σένα Στέλιο όχι.
2: Per sempre no.
1: No,
2: no, no, ragazzo. No, no, no, stai, stai.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλα Στέλιο, έλα. Σένα περιμένουμε τόση ώρα με τις παραξενιές σου, παράξενε τύπε.
0: Ξεκινήσατε εσείς τα παράξενα, λέω μάλλον θα συνεχίσετε. Λοιπόν, οι πρώτες ηλεκτρικές φρυγανιές, φρυγανιέρες,
1: ναι,
0: έψιναν μόνο τη μία πλευρά του ψωμιού. Η αυτόματη φρυγανιέ...
1: Ναι.
0: Γιατί γελάνε,
2: ωραία.
1: Μόνο τη μια πλευρά. Και πώς ξεχώριζαν την άλλη, τέλος πάντων.
0: Το έβγαζαν και το ξανάβαζαν.
1: Α, ναι.
0: Η αυτόματη φρυγανιέρα που ψήνει και τις δύο πλευρές και πετά τη φέτα προς τα πάνω εμφανίστηκε το 1926.
1: Uh-huh. Υπάρχει και τέτοια ψιστιά που να κάνει και τις δύο ταυτόχρονα τις πλευρές του ψαριού για να μην χρειάζεται να τις γυρνάμε.
0: Μπράβο.
1: Έλα.
0: Ένας άνδρας κατάφερε να φορέσει 19 βρεγμένα μπλουζάκια μέσα σε ένα λεπτό. Τι? Το ρεκόρ σημειώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1926.
2: Γιατί εσύ να βάλει βρεγμένα μπλουζάκια?
1: Για να πουδιάσει και μετά να ρουλιάζει η μάνα του. Τι γιατί ρε Σιβίβια.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να βγάλω ένα βρεγμένο μπλουζάκι. Αυτός πώς έβαλε.
1: Μην το βγάλεις Στέλιο, κράτησε το, σου πάει πολύ.
0: Ναι.
1: Γράφονται οι κοιλιακοί σου.
0: Τι λέει, έλα, έλα. Η χελώνα δεν μπορεί να βγει από το καβούκι της, όπως στα κινούμενα σχέδια. Το καβούκι περιβάλλει τα πλευρά της και αποτελεί μέρος του σώματός της.
1: Μάλιστα.
0: Ο εφευρέτης του Cruise Control,
1: ναι,
0: Ralph Tater, ήταν εντελώς τυφλός από την ηλικία των 6 ετών. Κατοχύρωσε τον μηχανισμό ελέγχου ταχύτητας το 1950.
2: Γι' αυτό έβγαλε και το cruise control, άμα ήταν τυφλός και δεν έβλεπε.
0: Γενικότερα, μπράβο του ανθρώπου.
2: Ναι, συγχαρητήρια.
0: Ο μεγαλύτερος σπόρος στον κόσμο είναι η διπλή καρύδα Σεϊχελών και μπορεί να ζυγίζει μέχρι 25 κιλά. Είναι τόσο πολύτιμος αυτός ο σπόρος, ώστε ορισμένοι φυλάσσονται μέσα σε κλουβιά.
1: Σε κλουβί ο σπόρος,
0: ναι,
1: μου έρχεσαι. Τι, μην πετάξει.
0: Ναι.
1: Πόσο πιο παράξενος μπορείς να γίνεις? Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πόσο πιο παράξενος μπορείς να γίνεις?
0: Παράξενα λέμε. Άκου, τι να πω.
1: Όντως, παράξενα λέμε. Λοιπόν, δεν λέμε και πάρα πολλά παράξενα. Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες, μία εκ των οποίων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η μούφα και αυτή πρέπει να βρεις εσύ. Για να διεκδικήσεις το δώρο, πρέπει να στείλεις τώρα στο Viber στο 6931-965-965
0: τη λέξη
1: «Βρες τη μούφα». Γιατί, Vivian?
2: Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει, απλώς το στυλ σου το υπογράφει. Ανακαλύπτουμε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς, τα οπτικά Ζωγράφος, και βρίσκουμε αυτό που μας ταιριάζει πραγματικά. Ερμού 77 και Αγίας Σοφίας 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπτικά Ζωγράφος. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες ποτέ. Και τα οπτικά Ζωγράφος μας δίνει και ένα ζευγάρι γυαλιών για εσένα.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
3: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Ε, παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
3: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Παλμός 96,5.

0: Evanescence, Bring Me to Life στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Αχ, εμείς για να το συνεφέρουμε αυτό το στέλιο, τι τραβάμε καθημερινά. Δεν θέλετε να ξέρετε. Θέλουμε να ξέρουμε όμως ποιον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ποια έχουμε. Καλημέρα.
1: Εύη. Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, Εύη. Κληρώθηκες για να παίξεις μαζί μας βρες τη μούφα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε στην παρέα.
1: Εγώ χαίρομαι, μου προσθέσατε μια χαρούλα γιατί είμαι και άρρωστη, οπότε μια χαρά.
0: Περαστικούλια.
2: Γρήγορα, περαστικούλια.
1: Γρήγορα. Πολύ, ευχαριστώ.
0: Να ξέρεις, οι ευχές μας πιάνουν, Εύη.
1: Αχ, το ελπίζω. Μακάρι να περάσουν, δεν μπορώ.
2: Καλά. Εμένα με ευχηθήκανε. Μεγάλη πόρτα θα διαβώ και τίποτα.
0: Τίποτα.
3: Εσύ, πεις, για το ύψος... σένα όλες οι πόρτες είναι μεγάλες.
0: Μην είσαι τέτοια ρε πρωί.
3: Έλα βρε.
0: Λοιπόν, Εύη, πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες και να ανακαλύψεις ποια είναι η μούφα.
1: Ναι, έτοιμη είναι.
0: Τα μήλα επιπλέουν στο νερό επειδή σημαντικό μέρος του όγκου τους είναι αέρας.
2: Τα κουμπιά στα ανδρικά και στα γυναικεία ποκάμισα παραδοσιακά βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές.
3: Η Μαγιόρκα ανήκει στην Ιταλία.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Εύη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
1: Νομίζω το 3 δεν είναι.
0: Το 3, το κλείδωσες κιόλας. Βάζουμε και την αντίστροφη μέτρηση. Ναι.
3: Μπράβο σου, Εύη.
0: Είναι στην Ισπανία η Μαγιόρκα.
1: Μα ναι, και λέω Ιταλία, κι άλλο θα λέω.
0: Καλά, αγιογράφητοι είμαστε όλοι λίγο πολύ, αλλά όχι τόσο. Συγχαρητήρια, Εύη. Ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Σε περιμένει. Σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να το πεις και σε άλλους να γίνει πιο μεγάλη παρέα μας, οκ. Okay?
2: Τι ωραία φυσικά. Ενέργεια. Τι ωραία ενέργεια, φυσικά. Η Εύη.
0: Να είσαι καλά, να έχεις μια υπέροχη μέρα και περαστικούλια.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια και χαρά. Σε πολύ λίγο βλέπουμε τι γίνεται για τελευταία φορά όσον αφορά την κίνηση των οχημάτων από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μαθαίνουμε για τελευταία φορά μήπως έχουμε κάποια μεταβολή στον καιρό. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να υποδεχτούμε τη μία, τη μοναδική, την απόλυτη. Άννα Βύση, όλο πιο πάνω, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Ed Sheeran και Shape of You στο Παλμόρ 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. 15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11. Βγαίνουμε για τελευταία φορά στους δρόμους, γιατί και εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα σε περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγα και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας με κάποιες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές. Τώρα η θερμοκρασία στους 20, η ανώτατη θα φτάσει στους 26.
2: Και έχω να σου πω εγώ τώρα ότι αν κάποιος σου πει μεγάλωσες για video games, θέλω να το γνωρίσεις την Kath Bowie. Είναι από τη Σκωτία, είναι 78 χρονών, παίζει Fortnite κάθε μέρα και μόλις μπήκε στο ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη γυναίκα streamer του Fortnite.
0: Άτσα η γιαγιά.
2: Έτσι, μπράβο. Και το φοβερό είναι ότι ξεκίνησε μόλις στα 69 της. Το 2017, ο 17χρονος τότε εγγονός της, της έδειξε το Fortnite και η γιαγιά κόλλησε.
0: 9 χρόνια
3: και
0: τώρα.
3: Να ήταν
0: παιδιά.
3: Μόνο αυτή, 9 χρόνια.
1: Είναι από όταν ήταν 69 χρονών.
2: Αυτή δεν το άφησε μόνο εκεί. Αγόρασε τη δική της κονσόλα, άρχισε να κάνει streaming ως Grumpy Grand 1948. Αυτό θα πει.
1: Έβαλα και την ηλικία της. Μπας και δεν ξέρουν ποιος είναι.
2: Αυτό θα πει θυμωμένη γιαγιά. Και σήμερα έχει περισσότερους από 24.000 followers. Αγαπημένο της παιχνίδι στο Fortnite είναι η Battle Royale και μάλιστα μέσα από αυτό το παιχνίδι έχει κάνει φίλους στην Βρετανία, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο.
0: Και ύστερα σου λένε για χάσμα γενναιών. Βρε, άμα βάλεις το Fortnite στη μέση, όλα
1: ναι,
0: στρώνουν.
1: Ναι.
2: Οπότε ξεχνάμε λίγο το «η γιαγιά είναι στο Facebook» ή «η μαμά μου κάνει καρδούλες στο Facebook». Μη τις κάνεις αυτές τις καρδούλες. Η γιαγιά τώρα είναι online και σε περιμένει να σε διαλύσει στο Fortnite.
1: Ξέρεις, δεν πρέπει να περιμένει αυτή η γιαγιά. Τα εγγόνια να τη τα φέρει η κόρη τη. Γιατί πού να αφήσει παιδιά σε αυτήν τώρα, ούτε φαγητό θα έχουν. Θα έρθει η μάνα να τα πάρει τα απόγευμα και θα είναι κατακόκκινα μάτια εδώ. Θα παίζουν όλη μέρα ηλεκτρονικά.
0: Συμπέρασμα, σε αυτή τη γιαγιά δεν αφήνουμε παιδιά.
1: Όχι, μακριά.

0: Βίβιαν φοβερή και Στέλιος ίδιος ο Pitbull. Φτιστός ρε παιδί μου με αυτό το γυαλί.
1: Τάλε πάπι.
0: Καταπληκτικός. Give me everything. Στο Βαλμό 96,5. Αχ, παιδιά μου,
2: βγήκε η ψυχή.
1: Ντάλε πάπι.
2: Ντάλε πάπι.
0: Μου βγήκε η ψυχή και πραγματικό, πραγματικό πτώμα ήμουν, έτσι. Ναι, μετά ναι. Το σημερινό βίντεο που γυρίσαμε.
2: Ωραίο ήταν.
0: Να τα λέμε αυτό. Καλό είναι, θα το δείτε και εσείς σε λίγο. Θα ανέβει στα social media. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Περάσαμε καταπληκτικά. Ευχόμαστε το ίδιο καταπληκτικά να περάσετε κι εσείς.
2: Ναι, μωρέ τώρα, τι τα ρωτάς, τα αυτονόητα.
0: Τα λέω, ρε παιδί μου, για να τα πω.
1: Αυτονόητο είναι ότι θα μείνετε και συντονισμένοι, γιατί το επόμενο τρίωρο σου έχουμε Αναστασία Ταρασίδου και μετά από τις 2 μέχρι τις 5 έχουμε και Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα.

0: Μην ξεχνάτε, το ραντεβού σας με το Φτιάξε Βαλίτσα, το επόμενο ηχητικό είναι περίπου στις 12.30. Αν θέλεις να διεκδικήσεις και γιατί όχι να κερδίσεις ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και τον Παλμό 96,5, μείνε εδώ.
1: Και μην ξεχνάτε ότι εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 8 για ακόμη ένα
2: πρωινό με Παλμό.

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Παλμός 96,5.

Το βάλει στο χαμένο ονείρων. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από το Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Τελευταία εκπομπή λοιπόν του χρόνου και ναι, σας το έχει να κοινώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μου. Θα τα πούμε σήμερα παρέα και από εδώ και πέρα θα λέμε στο Instagram του Παλμού 96,5. Ξεκινάμε σήμερα και Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Βγαίνει και ο Σεπτέμβριος, έρχεται ο Οκτώβρης και καλό χειμώνα να ευχηθώ από τώρα. Σε πολύ λίγο επανερχόμαι με καιρό και κίνηση. Και φυσικά με τις θεματάρες μου όπως και κάθε μέρα. Όμως τώρα σε αφήνω λίγο γιατί έρχεται ανισόπεδη δίσκο και εγώ ξέρεις όταν ακούω δίσκο κάτι παθαίνω.

Morning to the Sun και Παλμός 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Παλμός 965, όλες επιτυχίες και φυσικά ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πάμε γρήγορα για μια ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί περίπου από τους 16 μέχρι και τους 26. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε και για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Τσιμισκή και στην Εγνατία, ειδικά με μέτωπο προς τα δυτικά. Η παραλιακή μας είναι σχετικά καλά. Στα δυτικά μας έχουμε ελάχιστη κίνηση λίγο στους αμπελόκηπους. Ανατολικά δεν έχουμε καθόλου κίνηση και ο περιφερειακός είναι πολύ καλός. Απέφυγε έτσι αρκετά την Τσιμισκή και την Μητροπόλεως πάρα πολύ, όπως και την Εγνατία. Και τώρα πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό και τα μάτια σου ερωτεύτηκα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Σπάστε τα, αφού το λύσει ονόματι μου, πρέπει να το κάνετε. Αναστασία Τεραζίδου στο μικρόφωνο, Παλμός 96,5, όλα επιτυχές. Ακούστε το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, φυσικά μέχρι και τις 2. Και φυσικά, ένας νορμάλ άνθρωπος στις 7 η ώρα το πρωί, πώς θα κάνει διάδρομο στο σπίτι του? Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε γυμναστική με ψιλοτάκουνες γόβες, δερμάτινη φούστα και πουκάμισο. Η 52χρονη πλέον σχεδιάστρια εμφανίστηκε πάνω σε ένα μηχάνημα γυμναστικής με ιδιαίτερο look. Είναι αυτό με τα σκαλάκια, το μηχάνημα που και καλά κάνεις, κάνεις αερόβια βασικά. Και τι πιο σύνηθες, η γυναίκα δεν μπορεί να βάλει αθλητικά. Τι να κάνουμε, μόδα κάνει, σχεδιάστρια είναι, οπότε έβαλε το καινούργιο της look. Τόσο απλά.

0: στη Ρόδο, ένας διαρρήκτης μπήκε σε κατάστημα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, έσπασε την τζαμάρια και πήγε κατευθείαν στην ταμιακή. Ναι. Μέχρι εδώ όλα καλά, σωστά.
1: Ωραία.
0: Μόνο που μπήκε μέσα με σαντουιτσάκι στο χέρι, ναι. Γιατί πεινούσε, τον είχε κόψει λόρδα.
2: Ναι. Έτσι και δεν ήταν μόνο ελληνικό.
0: Ναι, και δεν το άφηνε με τίποτα. Πήρε κέρματα και χαρτονομίσματα, αλλά όταν βγήκε, είχε πάρει μαζί του μόνο τα κέρματα.
1: Τα χαρτονομίσματα τα είχε αφήσει μέσα.
0: Ναι, βγαίνει έξω, ας κάτσω έξω να ανάψω ένα τσιγαράκι.
1: Ναι, να το σκεφτεί.
0: Ναι, έκανε το διαλυματάκι του γιατί ήταν πολύ βαρύ όλο αυτό που έκανε. Και όταν κατάλαβε ότι ξέχασε τα χαρτονομίσματα, ξαναμπήκε μέσα, τα πήρε, τα μέτρησε ένα-ένα κανονικά, δεν βιαζόταν καθόλου.
1: Ναι,
0: δεν
1: παίρνει λεφτά στα χέρια σου, πρέπει πάντα να τα κοιτάζει, να τα μετρά.
0: Μην τον κλέψουνε.
1: Ναι.
0: Στο τέλος έφυγε με τα λεφτά και άφησε πίσω το σαντουιτσάκι.
2: Εγώ
0: σας λέω θα γυρίσει πίσω να το πάρει, περιμένετε.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δε ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Παλμός 96,5.

It All, Παλμός 965, όλες επιτυχίες και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο. Καλό είναι την ημέρα μας να την ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο. Και εγώ μία είδηση που άκουσα και χάρηκα πάρα πολύ είναι ότι ο Ηλίας Βρετός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη τη σύζυγου του. Το πιο γλυκό πρόστιμο της ζωής μας είναι καθοδόν και είμαστε ευλογημένοι, σχολίασε ο τραγουδιστής, κάνοντας αναφορά σε στίχους του νέου του κομματιού που είναι αφιερωμένο συγκεκριμένα στην εγκυμοσύνη της γυναίκας του. Εμείς εννοείται θα ευχηθούμε τα καλύτερα και παιδιά, πόσο όμορφο είναι να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω για εγκυμοσύνες. Όλα καλά να πάνε και φυσικά είναι το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Τι κάνεις και Νίνο με Ζόζεφιν, Παλμός 965 όλοι επιτυχίες και Ανασέντα Ρασίδου στο μικρόφωνο. Να σου θυμίσω ότι με ένα μηνυματάκι στο Viber στο 6931-965-965 τα προϊόντα της Trickle Moon θα γίνουν δικά σου. Στέλνεις τη λέξη Trickle Moon, το όνομα τεπώνυμό σου και έχεις μπει στην κλήρωση γιατί δύο παρά βγάζω νίκητη. Πάμε τώρα όμως σε κάτι πολύ σημαντικό. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που σου λέει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα υποδοχευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής χιοτούκου τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο κύκλωσης στην περιοχή σας. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.
7: Όσο και να

Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Παλμό 96,5, Αναστασία Τεράστη εδώ στο μικρόφωνο και φυσικά ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Έχετε κάνει ένα χαμό εδώ με τα τρικλίμουν πάλι και σήμερα. Γι' αυτό να σου θυμίσω και πάλι για ακόμη μια φορά ότι στο 6931-965-965 στέλνεις μήνυμα και τη λέξη τρικλίμουν και το ονοματεπώνυμό σου φυσικά για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό με το Mystery Box που κληρώνουμε και σήμερα μέχρι και τις 2 παρά. Φυσικά να σου θυμίσω ότι λίγο μετά τις 12.30 ξεκινάει και το φτιάξε βαλίτσα για το ταξίδι που έχουμε στην Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά επανέρχομαι με καιρό και κίνηση, αλλά και με τις 2 θεματάρες μου. Προς το παρόν, Στέλιος Ρόκος, όπου και να πάω.

Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ και νερό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παλμός 965 λεπτυχίες και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο. 22 βαθμούς Κελσίου. Και φυσικά να σου πω ότι κάπου στο κέντρο μας γίνεται ένας τεράστιος χαμός. Ένα τεράστιο πανηγύρι θα λέγει κανείς. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και στα δύο ρεύματα, και μέτωπο προς ανατολικά και μέτωπο προς δυτικά. Τσιμισκή χαμούλης, Ερμού χαμούλης. Είμαστε καλύτερα στα Αγίου Δημητρίου και τα σχετικά, και Κασάνδρου δεν έχει καθόλου κίνηση, όπως και παραλιακή. Αλλά όλες οι υπόλοιποι οδοί είναι φραγμένα και Φράγκων ειδικά δεν περπατάει τίποτα. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση στην Μοναστηρίου πάρα πολύ, και στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός προς το παρόν είναι καλά, και τώρα Τζάκιο με Ελένη Φουρέιρα.

Άννα Βύση και εξαίρεση εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Στέλνεις τα μηνυματάκια σου φυσικά εσύ στο 6931-965-965 για το Trickle Moon, το Mystery Box που θα κερδίσεις. Και σε πολύ λίγο θα επανέλθω μετά τις διαφημίσεις, φυσικά με το σύνθημα για το φτιάξε βαλίτσα. Πάμε τώρα σε Χάρης Αλεξίου. Από το 2004 είμαι χωρίς σύντροφο. Η στιγμή που αποφάσισα να σταματήσω το τραγούδι, η υιοθεσία του γιού μου είναι το μεγαλύτερο καρδιοχτύπη μου. Δεν φοβήθηκα ποτέ τον θάνατο. Η μητέρα μου έφυγε από τα 50 της και ο πατέρας μου στα 35. Η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής μου ήταν να μείνω μόνη μου και να προσελευθώ στο παιδί μου. Πολύ σημαντική απόφαση και πολύ έτσι Ελληνίδα μάνα ακούγεται όλο αυτό. Φυσικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα μιας γυναίκας είναι το να γίνει μάνα. Αλλά παράξενο που από το 2004 έχει μείνει μόνη της. Η αλήθεια είναι ότι σπανίζουν τέτοιες γυναίκες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Παλμός 96,5.

Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.

Take Me There και Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες. Φυσικά δώσαμε και το σύνθημα για το φτιάξε βαλίτσα στην επόμενη εκπομπή της Χρύσας. Θα ξαναδώσουμε σύνθημα, οπότε όποιος δεν πρόλαβε μπορεί να ξανασυμμετάσχει. Εσύ όμως τώρα μπορείς να τρέξεις τον άλλο διαγωνισμό, το Τρίκλιμουν, στο 6931-965-965, όπου φυσικά σου δίνω ένα mystery box από φυσικά Τρίκλιμουν, την αγαπημένη μας εταιρεία, που κάθε γυναίκα και όχι μόνο γυναίκα αγαπάει. Τώρα πάμε σε κάτι σημαντικό. Στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας Electric Bulls. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο ασφάλεια για τους μικρούς μας οδηγούς. Αυτοκινητάκια, γουρούνε, τζιπ, φορτηγάκια, μηχανές, ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις. Ωραιοκάστρο 91 στην Σταυρούπολη. Πάμε σε αγαπημένη Κλαυδία και Αστερωμάτα.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

0: Το Taste Atlas έβγαλε τη λίστα με τις 50 καλύτερες σούπες στον κόσμο και μέσα μπήκε και μία ελληνική.
1: Ποια?
0: Τα γιουβαρλάκια.
1: Χειροκρότημα. Μπράβο!
0: Μας έδωσαν βαθμολογία 4,3 στα 5 και βρεθήκαμε στην 40η θέση παγκοσμίως. Εγώ θεωρώ ότι αδικηθήκαμε.
2: Στο 40, καλά 40 να τους πεις τους ξένους εκεί στο Taste Atlas.
1: Αυτό ήταν που βγήκαμε πάνω.
3: Ποιες είναι αγαπημένες σας σούπες?
4: Εμένα, παιδιά, είναι ο πατσάς.
0: Ποδαράκια, κεφάλι.
2: Κοίταξε, τρώω και ποδαράκι, τρώω και κυλίτσα, τρώω και κεφάλι.
1: Όσοι τώρα ανοίξατε, παιδιά,
2: μπορείτε να ξεράσετε παραδίπλα.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για σούπες, επειδή ποδαράκια και τέτοια.
2: Ο κανίβαλος.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το βραστό, αλλά χωρίς κομμάτια κρέας μέσα. Με το ζωμό του το.
2: Τι βραστό είναι?
1: Νερό βράζεις απλά.
2: Νερό βραστό.
1: Μ' αρέσει το ζεστό το νερό. Και εγώ τρώω κοτόσουπα, όσουπα.
2: Κοτόσουπα.
1: Χωρίς την κότα.
2: Χωρίς την κότα.
1: Α, ξέρω κι εγώ. Μα μας τρελάνει.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Παλμός 96,5.

Είπες και Θοδωρής Φέρης εδώ στο Παλμό 96,5. Ξεκινάμε και την επόμενη ώρα μας, την τελευταία μας ώρα της εκπομπής εδώ παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και όλο τον καιρό. Όμως συνεχίζουμε τώρα, γιατί σε λίγο έχουμε καιρό κίνηση και σου επανέρχομαι και με δύο θεματάρες. Στο μεταξύ, εσύ στέλνεις μήνυμα στο Viber, ξέρεις, το 6931-965-965. Και έρχομαι σε πολύ λίγο με καιρό και κίνηση. Τώρα έρχεται Ηλίας Βρετός και

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Πώς να σου το πει, Παλμός 965, όλα επιτυχίες και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Η θερμοκρασία μας είναι σταθερή στους 24 βαθμούς Κελσίου και να σου πω ότι τα πράγματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι λιγουλάκι καλύτερα. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Τσιμισκή, όμως η Αγνατή έχει κίνηση μόνο με το Ποτά δυτικά, εκεί προς Μοναστηρίου γιατί πιάνει και δυτικά λίγο. Η παραλιακή μας είναι πάρα πολύ καλή. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Βασιλίσσης Όλγας και ο περιφερειακός προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα πάμε σε Talk to You και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μυστήριο τρένο και παλμό 965 επιτυχίε. Αναστησέ τεράστιο στο μικρόφωνο μέχρι και τι 2. Ακούστε το καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη πόλη, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε σε αγαπημένη Ιωάννα Τούνη. Πάντα απαντά σε όσου λένε ότι δεν δουλεύει. Είμαι μαμά, έχω μία εταιρεία ρούχων, ασχολούμαι με το real estate και πλέον έχω μαγαζί στο Παρίσι. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου και ακόμη κι αν τα καταφέρω, το μυαλό μου πάντα υπεραναλύει και σκέφτομαι κάτι από όλα αυτά. Τα πράγματα που έχω κάνει για να κάνω να τα φέρω όλα βόλτα. Πρόσθεσε η influencer και να πω κάτι αντικειμενικά. Δεν είναι μία εύκολη δουλειά το να είσαι influencer. Δεν είναι εύκολο να εκτίθεσαι καθημερινά στα social media και το λέω από εμπειρία, μπορώ να μην είμαι influencer. Παρ' όλα αυτά, οι δουλειές μου είναι στα social media. Δεν έχεις ποτέ ωράριο. Αυτό είναι το κακό. Δεν ξεκουράζεσαι δηλαδή ποτέ. Οπότε την καταλαβαίνω την Τουνάρα και να πω και κάτι, είναι μια πολύ επιτυχημένη επιχειρηματίας, κυρίως στην Θεσσαλονίκη, αλλά και είναι και η νούμερο ένα influencer. Οπότε μεγιά της, μπράβο της και καμάρι της. Όποιος μπορεί, ας τη φτάσει την τελική. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: 9.50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Παλμός 96,5.

Όχι, γιατί και Παλμός 965, όλες επιτυχίες. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου σε όλο μου αυτό το μουσικό ραδιοφωνικό ταξίδι. Εμείς θα τα λέμε ραδιοφωνικά από το Instagram του Παλμού 96,5, φυσικά με τα βιντεάκια μας και τα στοράκια μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε πάντα καλά και να κάνετε ό,τι αγαπάτε, ό,τι αυτό κι αν είναι, με ό,τι κόστος κι αν έχει. Σας αγαπώ πολύ και σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Σε πολύ λίγο έρχεται Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και φιλάκια πολλά!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό.

0: Θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-769090.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-769090.
0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Παλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους. Αυτήν εδώ την παρέα από τον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Ξεκινάει το μαγικό τρίωρο. Μαζί θα είμαστε έως και τις 5. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και κάπως έφυγε κι αυτός ο μήνας. Πάει, τον χάσαμε και ούτε που το καταλάβαμε. Θέλω να σου πω. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τα tip για καλύτερη ζωή και θα συζητήσουμε και τις αυξήσεις, τις νέες αυξήσεις που έρχονται στα καύσιμα και αυτό το σοκ που παθαίνουμε όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο την τελευταία εβδομάδα. Πριν από όλα αυτά όμως θα δούμε τον καιρό στη Θεσσαλονίκη και τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε για Στέλιο Ρόκο και είμαι δικό σου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

αγάπη, ρωτάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Η αγάπη είναι εδώ στον Παλμό 96,5 σταθέρα που ακούς τις καλύτερες επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5 και στα νέα του καιρού 24 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια μικρή αραιή συννεφιά. Βλέπω ότι η υγρασία είναι αρκετά ανεβασμένη και φυσικά συννεφιά όλη την ημέρα. Δεν βλέπω όμως βροχές. Αυτό είναι καλό. Έρχεται επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, οπότε έχει λίγο το νου σου γιατί κάπου κάποια στιγμή θα βρέξει. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, θα ήθελα την υπομονή σου στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, καθυστερήσεις έχει Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο τα φανάρια στην Τζιμισκή, επάνω η Αγίου Δημητρίου. Αν είσαι στα δυτικά, είναι σχετικά καλή εικόνα, καθυστερήσεις μόνο στην Αγίων Πάντων και στην Παναγίας Φανερωμένης και στα ανατολικά, σε Μαρτίου Μπότσαρη Παπαναστασίου και στην Καραμανλή αυτή την ώρα θα βρει ζητήματα. Τώρα θέλω να σου πω ότι αν η σχέτα σου κόλλησε, το ρολόι σου δεν ανεβαίνει, το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά. Να ξέρεις ότι η Fest System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε ρολά και με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Fest System στο 697-300-4159. Μην εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή και πάμε για Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Young και Messi εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου εδώ σταθερά μέχρι και τις 5 και αυτή είναι η ώρα για να σου δώσω το tip για καλύτερη ζωή. Για σήμερα, μην αφήνεις μια αμήχανη στιγμή να γίνει ολόκληρη ιστορία στο μυαλό σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σε σκέφτονται τόσο όσο νομίζεις. Αυτό που εσύ αναλύεις για 3 ημέρες, κάποιος άλλος μπορεί να το έχει ξεχάσει σε 10 λεπτά και κάποιος άλλος μπορεί να μην το έχει παρατηρήσει καν. Οπότε να ξέρεις και να θυμάσαι πως ό,τι και αν σκεφτόμαστε και ό,τι μας σε τριγυρνάει είναι μόνο στο μυαλό μας και τίποτα παραπάνω. Τώρα να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939 οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί από ξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Πάμε για Δήμο Αναστασιάδη και δρόμο επικίνδυνο. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.

Γιώργος Κακοσέως και στον έρωτα. Μια πολύ ωραία διασκευή από το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μέση εβδομάδας. Κάπως έχει φύγει και αυτός ο μήνας και κάπως πλέον έχουμε μπει επίσημα στο φθινόπωρο, άσχετα που έχει ζέστη έξω. Όμως μας αρέσει λίγο που έχει αυτή την ελαφριά δροσιά και δεν έχει ρίξει ακόμα ούτε βροχές ούτε πολύ κρύο. Ωστόσο, όπως σου προείπα, ετοιμάζονται αλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Οπότε να κρατάς μια ομπρέλα μαζί σου πάντα. Τώρα θέλω να σου μιλήσω για την πράσινο λάδι, η οποία εδώ και 15 χρόνια δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε την αύξηση των καυσίμων, η οποία έρχεται καινούργια αύξηση τις επόμενες ημέρες, παραπάνω από αυτό που βλέπεις τον τελευταίο καιρό στα βενζινάδικα. Και πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Νίκος Οικονομόπουλος και μη φύγεις τώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Φυσικά σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και θέλω τώρα να σου μιλήσω για τις νέες αυξήσεις που έρχονται στις τιμές των καυσίμων, με την αγορά να περιμένει νέα άνοδο στη χοντρική. Ήδη σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 25%, φτάνοντας στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Ενώ το ντίζελ είναι σχεδόν 44% ακριβότερο, στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων δηλαδή, μιλάμε για περίπου 22 ευρώ περισσότερο στη βενζίνη και 34 ευρώ στο ντίζελ. Πραγματικά οι τιμές είναι τραγικές, είναι απίστευτες. Μέχρι προχθές βάζαμε τη βενζίνη 1,90 και σήμερα πας στα βενζινάδικα την τελευταία εβδομάδα και την έχει το λιγότερο 2,20. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Κουράγιο και υπομονή. Μην εδώ γιατί σε

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61, Θεσσαλονίκη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: 3:08 η ώρα στον Παλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους όσους είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, 2 με 5 σταθερά εδώ μαζί σου. Δευτέρα με Παρασκευή στον Παλμό 96,5. Τα λέμε φυσικά ραδιοφωνικά. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε ποια είναι η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδας. Και αν φαντάστηκες τα Γιάννενα, να ξέρεις ότι δεν είναι αυτά. Θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και θα δούμε ποια είναι η πιο ευτυχισμένη πόλη στον κόσμο για διακοπές. Να ξέρεις, η απάντηση είναι Ευρωπαϊκή πόλη. Πριν από όλα αυτά όμως, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης. Πάμε για Απόν και Καντάδα, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ζώζεφιν και Μάγια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα πλιάξου στον αέρα της πόλης. Μαζί σου εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε θέματα στην περιφερειακή. Αυτή την ώρα, από το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά, είναι σε αρκετά μεγάλο κομμάτι. Δύσκολα τα πράγματα. Αν είσαι στο κέντρο, θα ήθελα την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Εγνατία, στην Ιασονίδου αυτή την ώρα, στην Νίκη και λίγο πάνω στην Κασάνδρου βλέπω καθυστερήσεις. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Στα ανατολικά τώρα καθυστερήσεις έχει Μαρτίου Μπότσαρη. Λίγο η αρχή της Βασιλίσσης Όλγας, λίγο η Καραμανλή και η Παπαναστασίου αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Θέλω τώρα να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε ποια είναι τελικά η πιο βροχερή πόλη εδώ στην Ελλάδα και αν φαντάστηκες τα Γιάννενα, να ξέρεις, δεν είναι αυτά. Πάμε όμως για Στέλλα Καλή και υπεύθυνοι είμαστε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου εδώ μέχρι και τις 5. Και τελικά η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδας με βάση τη μέση ετήσια βροχόπτωση είναι η Κέρκυρα. Καταγράφει περίπου 1087 χιλιοστά βροχή στο χρόνο, ενώ τα Γιάννενα ακολουθούν πολύ κοντά με 1079. Η ανατροπή όμως είναι στις ημέρες. Στα Γιάννενα βρέχει περίπου 96 ημέρες το χρόνο, ενώ 83 βρέχει στην Κέρκυρα. Άρα περισσότερη βροχή στην Κέρκυρα, περισσότερες βροχερές μέρες στα Γιάννενα. Το συμπέρασμα ωστόσο είναι ότι και στις δύο πόλεις από ό,τι φαίνεται βρέχει πολύ, οπότε όποια να πας δεν θα την γλιτώσεις το χειμώνα. Τώρα θέλω να σου πω ότι σε περίπου 5 λεπτάκια από τώρα θα μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σε περίπου 5 λεπτά εγώ τώρα θα ρίξω το σήμα εδώ πέρα, θα το ακούσεις εσύ, θα ακούσεις το σήμα φτιάξε βαλίτσα και θα πρέπει να τηλεφωνήσεις εκείνη τη στιγμή. Θα έχεις δηλαδή 5 ολόκληρα λεπτά να τηλεφωνήσεις στο σταθερό του σταθμού εδώ πέρα, να δώσεις το όνομα τυπώνυμό σου, να δηλώσεις συμμετοχή και να μπεις στην κλήρωση για το διαγωνισμό που τρέχει για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά σε περίπου 5 λεπτά. Γι' αυτό μείνε στον Παλμό και μόλις ακούσεις το σύνθημα το οποίο θα σου ρίξω εγώ, θα πρέπει να τηλεφωνήσεις.

Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.

0: αν χώρισες ή έχεις άγχος ή νιώθεις μοναξιά, στη Φλωρεντία υπάρχει ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να σου δώσει βιβλίο αντί για φάρμακο. Λέγεται Piccola Farmacia La Terra, δηλαδή μικρό λογοτεχνικό φαρμακείο. Μόνο που εδώ δεν υπάρχουν καθόλου κάποιοι. Υπάρχουν 8.000 βιβλία οργανωμένα και ανάλογα με αυτό που περνάς. Χωρισμός, μοναξιά, ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα ή απλώς ανάγκη για λίγη αισιοδοξία, τα έχει όλο ο Μπαξές. Και το καλύτερο, κάθε βιβλίο μπορεί να συνοδεύεται από χαρτάκι σαν τις οδηγίες ενός φαρμάκου. Σου λένε πάρε αυτό δύο κεφάλαια πριν τον ύπνο και ξαναπέρνα σε μία εβδομάδα να δούμε πώς είσαι.
1: Έτσι ακριβώς, ωραίο αυτό. Πάρε το όσα παίρνει ο άνεμος να σε πάρει και να σε σηκώσει και σένα και τον προηγούμενο.
2: Οπα, οπα,
1: και
2: οπα,
1: να περιμένουμε και τον επόμενο.
2: Θέλω τίτλους βιβλίων. Όταν χώρισες και έμεινες μόνος. Τρεις και ο Κούκος.
1: Τρεις και ο Κούκος, πολύ ωραίο.
2: Ωραίος τίτλος,
1: άλλο.
2: Όταν σε κάνει ghosting. Κάσπερ Λάβερ.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Λόση συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμό.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Palooza Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Η Άννα Βύση σου τραγουδάει το Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα πλάκου στον αέρα της πόλης εδώ μαζί σου σταθερά μέχρι και τις 5. Και αυτή είναι η στιγμή να σου πω ότι οι γραμμές έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε με 3 νέες ευκαιρίες για να φτιάξεις τη βαλίτσα σου και να ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Γι' αυτό να είσαι συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι και το απόγευμα για να ακούσεις το σύνθημα και να κάνεις πάλι το ίδιο. Να πάρεις τηλέφωνο στο Viber του σταθμού, να δώσεις το ονοματεπώνυμό σου και να δηλώσεις συμμετοχή. Έρχεται τώρα το δίλημα της ημέρας, το οποίο σε ρωτάει το εξής: να μην αποκαλύψει ποτέ κανείς spoiler για ταινία ή σειρά ή να μην ξαναδείς ποτέ clickbait τίτλο. Το πρώτο, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σε σώσει από την εμπειρία μιας σειράς και από μια ολόκληρη σειρά η ταινία. Το δεύτερο όμως μπορεί να σου γλιτώσει άπειρα αυτό το μπήκα και δεν είχε τίποτα. Το κλασικό, το γνωστό, που είναι απλά για να κάνεις το click. Εγώ θέλω κάπου εδώ να πω τι νόημα θα είχε αν μας κάνανε spoiler την ταινία και ξέραμε ήδη τι θα γίνει χωρίς να τη δούμε. Κανένα νόημα. Οπότε επιλέγουμε το clickbait φυσικά. Αν θέλεις και εσύ να μου, μου πεις απαντήσεις, μπορείς να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Όλα εκεί τα συζητάμε. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε ποια είναι η πιο ευτυχισμένη πόλη στον κόσμο και να ξέρεις η απάντηση είναι Ευρωπαϊκή πόλη. Τώρα όμως έρχεται Σακύρα και σου τραγουδάει Die Die εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα στην έρευνα της ημέρας, η οποία λέει ότι η Λισαβόνα αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός για ευεξία στις διακοπές. Σύμφωνα φυσικά με έρευνα που ανέλησε 47 προορισμούς. Τώρα θα εκπλαγείς με τη συνέχεια. Η κατάταξη, θέλω να σου πω, ότι βασίστηκε σε ήλιο, ύπνο, υγιεινή διατροφή, επαφή με τη φύση και δυνατότητα για περπάτημα. Δεύτερο έρχεται το Ελσίνκι, τρίτο το Ορλάντο και τέταρτη έρχεται η μαγική Αθήνα, που αναδείχθηκε και αυτή μία από τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για διακοπές, και την πεντάδα συμπληρώνει το Ενδιβούργο. Τώρα, όταν βλέπω ελληνικές πόλεις να μπαίνουν σε κάτι τέτοιες παγκόσμιου επίπεδου έρευνες, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι, και εύχομαι φυσικά και εις ανώτερα και στη Θεσσαλονίκη μου να μπει και αυτή σε μία τέτοια λίστα. Στο Cineplex τώρα η κινηματογραφική εμπειρία αλλάζει, και αυτή τη φορά όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Το Cineplex μπαίνει σταδιακά σε μια εξονυχιστική ανακαίνιση για να γίνει πιο σύγχρονος, πιο όμορφος και ακόμη πιο φιλόξενος χώρος. Με την IMAX with Laser αίθουσα να έχει ήδη αλλάξει τα δεδομένα, το Cineplex ετοιμάζει το επόμενο του κεφάλαιο. Το σινεμά σου αλλάζει και γίνεται πιο σπίτι και πιο οικείο από ποτέ. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς τα λέμε στην τρίτη μας. 4, 3 θα δείξει, πέρασε 3. Θα δείξει 4 και τα λέμε στην τρίτη μας ώρα. Πάμε για Ελικοκίνου και Μάτια Κλειστά. Εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.

0: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

4 και 7 η ώρα εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου για ακόμη μία ώρα μέχρι και τις 5. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας και θα συζητήσουμε και μία έρευνα γιατί βλέπουμε και ξαναβλέπουμε την ίδια σειρά ενώ ξέρουμε ήδη την ατάκα για κάθε spoiler. Η απάντηση, να ξέρεις, έχει να κάνει περισσότερο με εμάς παρά με τη σειρά. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε για Ιουλία Καλυμάνη και εξαίρεση εσύ εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Μαλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους, να ξέρεις, είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην περιφερειακή, αυτή την ώρα με κατεύθυνση δυτικά από το ύψος της Πηλαίας ακόμη. Στο κέντρο της πόλης τώρα, καθυστερήσεις έχει η Λεωφόρος Νίκης Δραγούμη Βενιζέλου, η Μητροπόλεως, η Εγνατία, επάνω η Κασάνδρου και λίγο η Αγίου Δημητρίου και η Ασονίδου. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, εκτός από την Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, και στα ανατολικά τώρα πολλές καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, η Παπαναστασίου, η Καραμανλή και η αρχή της Βασίλισσης Όλγας, που βλέπω ότι έχει ζητήματα. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο φυσικά θα συζητήσουμε και το οποίο φυσικά και θα σε βάλει σε σκέψεις και σήμερα. Πάμε όμως για Ήβη Αδάμου και Αγοράκι Μου, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στον Παλμό 96,5. Ακούς μόνο επιτυχίες. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Εδώ σταθερά μαζί σου για λίγο ακόμη, περίπου μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο πραγματικά σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ. Το να κάτσεις μόνος σου σε ένα εστιατόριο ή καφέ, να ξέρεις, δεν είναι καθόλου περίεργο. Δεν χρειάζεται πάντα να περιμένεις κάποιον για να βγεις, να φας ή να πιεις ένα καφέ. Και μεταξύ μας τώρα υπάρχει κάτι πολύ ωραίο στο να κάθεσαι μόνος σου, να ακούς τη μουσική σου, να κάνεις ό,τι θέλεις, χωρίς να χρειάζεται να συνεννοηθείς με κανέναν. Και λίγο, μη σου πω πολύ, ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί εγώ δυστυχώς δεν το έχω καταφέρει ακόμη. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε, γιατί βλέπουμε ξανά την ίδια και την ίδια σειρά και ταινία, ενώ ξέρουμε ήδη το spoiler της σειράς. Και πάμε τώρα για την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Παλμός 96,5.
8: Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιόκ στο μικρόφωνο περίπου μαζί σου μέχρι και τις 5 για λίγο ακόμη. Και έρχομαι τώρα για να σου λύσω την απορία γιατί επιστρέφουμε τέλος πάντων ξανά και ξανά στις παλιές μας σειρές και ταινίες. Οι ειδικοί αυτό το εξηγούν ως ότι το γνώριμο περιεχόμενο μπορεί να μας προσφέρει την αίσθηση άνεσης και ασφάλειας αφού ξέρουμε ήδη την ιστορία και τους χαρακτήρες. Παράλληλα, η νοσταλγία που προκαλούν παλιές ταινίες και σειρές μπορεί για κάποιους να λειτουργεί ως τρόπος διαχείρισης του στρες. Γι' αυτό μετά από μια δύσκολη μέρα. Θέλεις να πατήσεις ένα play και να δεις ένα επεισόδιο που έχεις δει ήδη 20 φορές. Και αλήθεια είναι πως αυτό έχει όντως να κάνει με εμάς και με την άνεση που νιώθουμε. Και καμιά φορά μπορεί να μην έχεις και όρεξη να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, και αυτό είναι ok. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο πάμε για κλείσιμο και να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έρχεται όμως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και σου τραγουδάει Όπου κι αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5, όλα οι επιτυχίες. Να σου πω ότι αν κινείσαι στους δρόμους της πόλης, αυτή την ώρα στην περιφερειακή έχει μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, λίγο την υπομονή σου πάνω στην Αγίου Δημητρίου, στην Εγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο στην Ερμού και στην Κασάνδρου. Αν είσαι στα δυτικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Ζητήματα έχει μόνο η Παναγία Σφενερωμένη σε πάνω στην Νεάπολη και στα ανατολικά καθυστερήσεις αυτή την ώρα σε Μαρτίου Μπότσαρη Καραμανλή και λίγο στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας. Να σου πω καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν η ραδιοφωνική σου παρέα και σήμερα 2 με 5. Ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς, ξέρεις εσύ. Σ' αφήνω με άνα βύση και όχι γιατί τώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Και εμείς μέχρι αύριο, ξέρεις έτσι, σε φιλό γλυκά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πιστεύω.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311.

0: 1500.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
3: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
4: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
3: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
7: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μαύρης. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: δυο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η Kim Kardashian βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρό δίλημα όταν θαυμαστής της ζήτησε αυτόγραφο πάνω σε μια Hermes Burger αξίας περίπου 45.000 δολαρίων.
2: Τι!
1: Η Kim πήρε το μαρκαδόρο, αλλά πριν υπογράψει, φάνηκε να το σκέφτεται και σχολίασε ότι όλο αυτό της φαίνεται σχεδόν βλάσφημο.
2: Σχεδόν?
1: Ναι.
2: Βλάσφημο είναι,
3: αστείο. Είναι. Μετά...
1: Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Τελικά όμως υπέγραψε πάνω στην τσάντα. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό ερώτημα. Με την υπογραφή της Kim Kardashian, αυτή η Burger αξίζει περισσότερο ή λιγότερο?
3: Η τσάντα από μόνη της και χωρίς την υπογραφή. Εξωτερικά, άμα την πουλούσε, όχι από το κατάστημα, άμα την έπαιρνε, θα έκανε 100 με 200 χιλιάρικα. Είναι πολύ πιο ακριβές έξω.
2: Από τι είναι φτιαγμένες, ρε παιδί μου, αυτές οι τσάντες?
3: Είτε από κροκόδιλο, είτε από στρουθοκάμιλο, είτε από αλιγάτορα. Έχει διάφορες.
2: Βίβιαν, βλέπω, ξέρεις πάρα πολλά, έχεις?
3: Όχι, δεν έχω, αλλά θέλω.
2: Θέλεις?
1: Παραγγέλνω τώρα.
2: Έλα, λοιπόν, Στέλιο, κάνε μια παραγγελία στο κορίτσι.
1: Πώς πίνεις τον καφέ σου, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η τσέπη μου.
0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Παλμός 96,5.

0: η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ήττα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram. thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένω.

0: Περιμένουμε.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Παλμός 96,5.

0: εσείς.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Οδηγείς, αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310 76 90 90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310 76 90 90.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Palooza Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
3: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Μην τα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: χαμός. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.